Την μετά από η νέα καμέ με FM. Δεν κύριο μπορεί να είναι μότου λιτή γιώδε φου καμάρο. Μπορείτε εγώ μετά και κόιου. Μου και κόιου είναι μότου έντε.